σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες. Αυτή τη στιγμή είναι στο Αζίτα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

πούμε. Να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιά και της, και της βόλτας και των πάρτι και της αρχής, γιατί εγώ παράλληλα κουβαλούσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stone, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Γυρνούσα και από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλή φωνή, πρόγονη. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές, και μας κλωτίσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, ενώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: κοίταξε με, είμαι εδώ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

μας ταξιδεύει. Σαντορίνη. Τι είναι αυτό που κάνει την αγάπη να κρατάει για πάντα, έλεγε ο Τόμ Ρόμπιν στον τρύπο κάτω. Όσοι αγάπησαν τη Σαντορίνη, την αγάπησαν για πάντα. Οι ντόπιοι λένε ότι έχει μια καρδιά που χτυπά δυνατά και δονίκο βουνό. Το έδαφος, τι θες, και η καρδιά των ανθρώπων, ή συντονίζεται με τη δική της και μένουν, ή δεν τη συναντά ποτέ και φεύγουν τρέχοντας. Στέκονται οι κρίστοι να σημεί μεγαλοσύνη και αναρωτιέμαι τι είναι τελικά αυτό που με φέρνει πάντα πίσω στη Σαντορίνη. Οι ώρες κυλούν ήρεμα, το νησί δείχνει τον άλλο το εαυτό σε κάθε εποχή με πολλά χρώματα και άλλη ενέργεια. Η καλδέρα πρασνίζει ανθισμένα φυτά της άνοιξης, κοντράς με την πέτρα και τη λάβα που εποχές όπως την άνοιξη μαλακών και δεν με τον καιρό. Μια υγρασία σιγά σιγά απαλά τη λίγη τον γκρεμό όσο έρχεται το καλοκαίρι και σκεπάζει ολόκληρη τη Σαντορίνη. Η θάλασσα, άγρια και ήρεμη, γίνεται ένα με τον ορίζοντα στο βάθος. Ένα από μπλε θάλασσα και γκρι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς τη Σαντορίνη.

0: είναι 6.
1: Ο Ζανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα διαμορφώνονται τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών που εμφανίζει η πλειονότητα των καταθετών παρά τη σημαντική αύξηση του συνολικού ύψους των καταθέσεων τα τελευταία χρόνια. Οι 7 στους 10 ιδιώτες καταθέτες είχαν υπόλοιπο κάτω από 1.000 ευρώ το 2025. Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμούς, αλλά ο κόσμος σχεδιάζει να ζήσει χωρίς αυτό. Ενώ και η ιστορία δείχνει ότι οι μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις συχνά γεννούν νέους ενεργειακούς χάρτες. Ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικά λιμάνια και πλοία. Βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδυσσού το Golden Leo, που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα. Η ευρωπαϊκή αγορά κοκαίνης αποτιμάται πλέον κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη έρευνα των Financial Times εξηγεί γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν αποτύχει στη μάχη κατά των καρτέλ.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Παιδιά, δώστε ρυθμό.

κόσμος του 93.

0: Γεια σου, Θανάση, συνάδελφε.
1: Βέβαια, αφού έχει να ρεζίνει τον σκυλιόνε.
2: Σου έχω κάνει και με κόβεις αδικά. Είναι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω? Θέλεις να πεθάνω?

Και όταν έτυχε να βρεθεί στο χώρο, στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εκτιμένος υπό την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών.

0: K-Mobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που ζένει, ό,τι πραγματικά τράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Άδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Τα κύματα της θάλασσας.

Η δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και ισοφάρισε τη στοιχειωμένη επίδοση του Λουί Τσάτουμα. Με το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου και τα χρυσά μετάλλια στις αποσκευές της, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα έπειτα από τη σπουδαία επιτυχία που πέτυχε στο Σίδνεϊ. Η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή 3-2 της Τσβόλε, με τον Βάργα να πετυχαίνει 2 γκολ και να χαρίζει τη νίκη, σε ένα παιχνίδι που ανέδειξε τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες της ομάδας του Νίκολιτς. Ο έμπειρος και Ιρανός διεθνής του Ολυμπιακού Ταρέμι φέρεται να απασχολεί τη Βάσκο Νταγκάμα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Μάνολης Σιώπης αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στην Τουρκία, όπου έχει αγωνιστεί σε Αλάνια Σπορ Γαμζόν Σπορ. Ο Τιμ Γετβάη αποτελεί και επισήμως παρελθόν για το τριφύλι και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ-Σαμπάμ. Ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και θα μείνει εκτός για έναν μήνα. Κόσμος του 93.

0: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγρή υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε φράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείς γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
3: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Σε εκρηκτικά χαμηλά επίπεδα διαμορφώνονται τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών που εμφανίζει η πλειονότητα των καταθετών παρά τη σημαντική αύξηση του συνολικού ύψους των καταθέσεων τα τελευταία χρόνια. Οι 7 στους 10 ιδιώτες καταθέτες είχαν υπόλοιπο κάτω από 1.000 ευρώ το 2025. Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμούζ, αλλά ο κόσμος σχεδιάζει να ζήσει χωρίς αυτό. Ενώ και η ιστορία δείχνει ότι οι μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις συχνά γεννούν νέους ενεργειακούς χάρτες. Ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικά λιμάνια και πλοία. Βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδυσσού το Golden Leo, που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα. Η ευρωπαϊκή αγορά κοκαίνης αποτιμάται πλέον κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη έρευνα των Financial Times εξηγεί γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν απήχη στη μάχη κατά των καρτέλ.

καθόμουν στο τελευταίο θρανίο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουνα

0: τόσο κακό μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στον βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρις Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservice.gr.
3: Αχ, έρωτας είναι αυτός και χαρά σε αυτόν που τον κερδίζει. Αλλή μόνο σε εμάς τις ορφανές.
4: Αδερφέ μου, να ξέρεις, αυτός την έχει κουνήσει την αγκαλιά.

0: Γελιοσύ. Πώς ονομάζεις? Κατσαρεβάτσις. Ωραία, Κατσανεβάτσις.
1: Μπαρδούν, όχι Κατσανεβάτσις. Κατσανεβάτσις.
0: Εγώ τι λέω? Κατσανεβάτσις δεν λέω?
1: Μπαρδούν, λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου, έλες Κατσανεβάτσις. Εσύ λες Κατσανεβάτσις.
2: Θα σε πρίξει, αδερφούλη μου, με το Κατσανεβάτσι. Θα σε πρίξει.
0: Σε παρακαλώ.
2: Δεν είναι πράγμα αυτό.
0: Δεν με κοροϊδεύεις. Σε παρακαλώ.
2: Εντάξει, εντάξει.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το CAP Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
2: Και πίσω στο θέμα.
1: 8 Wake Up Festival 2026. 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου. Γυμνάσιο Κίμης Ερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός. Κουζίνα μπαρ.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Edger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σερόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.

0: Πόσης Σωτηρόπουλος. Λύσεις για τις ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεται τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Ναλής. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Με Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχαιλάο Γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 8. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Κάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12 μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο τούτη φρούτη μόνο 50 λεπτά.
10: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Κάντζα.
9: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην πω και την τιμή θαύμα. Μόνο για σήμερα.
10: Άντε πες.
9: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
10: Τότε θα ξαναπάω.
9: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Βισεβάλχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο campetogether.live.

0: Έλα εδώ ρε να παραδώσω. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασε. Δικάρης έπιασε. Βυρισιτζίτης και όλοι σπαγκουραμένοι. Τι έπιασε. Ήρθε ο στραβάραπας του νικητής με εκείνον τον άλλο του πορτοβουλιά. Αυτός που είναι έτσι. Ήπιανε κάτι ούζα, τσέδωσε λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9.80 πνιά.
0: Γιατί να πω.
1: Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλος εκείνος ο πορτοφολάς που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρεις ποιος σου λέω, εκείνος που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά κανάποδα και κλέβει με το ένα. Ήρθε μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, 2 κατοστάρια, έφτιαξε 2 αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
0: Γιατί 15?
1: Πες 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε και ο άλλος, ξέρεις τον λέω, εκείνος που σου μιλάει εσένα και κοιτάει το Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέτσα, έκανα κάτι αυγά, τσέτωσα 2 κοστέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 και 20, 40.
0: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί από 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
2: Όξο, ρε!
1: Σπαγκουραμένε. Τσιγκούναρε. Σκουτσέζε.

0: Τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάρα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Σύγχαρτη στρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς καβάλι.

0: αλλά είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι. Supermarket Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο και το ειδή χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Supermarket Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Supermarket Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ακτή.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα, ένα λεπτό. Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα διαμορφώνονται τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών που εμφανίζει η πλειονότητα των καταθετών παρά τη σημαντική αύξηση του συνολικού ύψους των καταθέσεων τα τελευταία χρόνια. Οι 7 στους 10 ιδιώτες καταθέτες είχαν υπόλοιπο κάτω από 1.000 ευρώ το 2025. Τα δύο πυροσβεστικά εδάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμούς, αλλά ο κόσμος σχεδιάζει να ζήσει χωρίς αυτό. Ενώ και η ιστορία δείχνει ότι οι μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις συχνά γεννούν νέους ενεργειακούς χάρτες. Ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικά λιμάνια και πλοία. Βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδυσσού το Golden Leo που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα. Η ευρωπαϊκή αγορά κοκαίνης αποτιμάται πλέον κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη έρευνα των Financial Times εξηγεί γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν αποτύχει στη μάχη κατά τον καρτέλ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosnews.gr.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τις βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Σύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
0: Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γραφτήκαν ποτέ.
1: Αφήνω στον αέρα για να σε προσκοπώ.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Αχ, τι βαρασκαλή κύριε.
1: Δεν σου πω μόνο να σκάσεις, ε.
0: Γιατί να σκάσω καλή, μπαλόνι είμαι.
1: Σου πω, δεν θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο.
0: Τότε να πιάσω ένα μικηδία. Κλαίει η μάνα μου στο μυαλό.
1: Δέσποινα, σταμάτα γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου.

Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Κόσμος στους 90.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμο είναι 8:30.
2: Τα Pros Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό, παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φίξελα, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά. 2.40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουπιά, ποτίζετε ροή. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodit.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economouseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 2210-23-332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Έφτασε! Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9 και 96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξίξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά. Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3 και 95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7 και 95 το κιλό. Για να μη σου πω και την τιμή θαύμα. Μα μόνο για σήμερα. Άντε πες! Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν. Τότε θα ξαναπάω. Supermarket Kansas. Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο τεράστιος άλτης του μήκους Μίλτος Τεντόγλου έκανε 8-66 στο Πανθεσσαλικό στάδιο τη δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και ισοφάρισε τη στοιχειωμένη επίδοση του Λουί Τσάτμα. Με το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου και τα χρυσά μετάλλια στις αποσκευές της, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα έπειτα από τη σπουδαία επιτυχία που πέτυχε στο Σίδνεϊ. Η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή 3-2 στη Σβόλε, με τον Βάργα να πετυχαίνει 2 γκολ και να χαρίζει τη νίκη σε ένα παιχνίδι που ανέδειξε τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες της ομάδας του Νίκολιτς. Ο έμπειρος και Ιρανός διεθνής του Ολυμπιακού Ταρέμι φέρεται να απασχολεί τη Βάσκο Νταγκάμα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Μάνολης Σιώπης αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στην Τουρκία, όπου έχει αγωνιστεί σε Αλάνια Σπορ και Τραμπζόν Σπορ. Ο Τιν Γετβάη αποτελεί και επισήμως παρελθόν για το Τριφύλι και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλσαμπάμ. Ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και θα μείνει εκτός για έναν μήνα.
6: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12x330 9 συν 3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο σου. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Σφούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το πνί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Λιούσα Στάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσα Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές υποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλήτα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Γιο, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία.

0: Ο Ζήκης Δημήτρης, Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ζώων περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ύψη περνά online.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Κυρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλο.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιάννητσα Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.

0: πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ο κόσμος τους 93.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τη φρεάτια και λάβετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
1: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Barrowfire, Gear Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώποντα. 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμηση Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός, κουζίνα μπαρ.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή στο μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων ή πηγή σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικό.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων ή πηγή σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγή. Σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.οικονομουσερες.gr.
4: Κόσμος.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βομία απ' όλα.
2: Οδυσσεβάγ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου, σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρτζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάγ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: 6, 5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρίνιου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πιάνε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 10.
1: Σχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιακί, το κασεροκούλουρ, το λουκανίψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το γιάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 2310-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, πύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά. 2 και 40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
5: Μια προσθέση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Ποιο παιδάκι θέλει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα διαμορφώνονται τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών που εμφανίζει η πλειονότητα των καταθετών παρά τη σημαντική αύξηση του συνολικού ύψους των καταθέσεων τα τελευταία χρόνια. Οι 7 στους 10 ιδιώτες καταθέτες είχαν υπόλοιπο κάτω από 1.000 ευρώ το 2025. Τα δύο ροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην

0: Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμού, αλλά ο κόσμος σχεδιάζει να ζήσει χωρίς αυτό. Ενώ και η ιστορία δείχνει ότι οι μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις συχνά γεννούν νέους ενεργειακούς χάρτες. Ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικά λιμάνια και πλοία. Βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδυσσού το Golden Leo, που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα. Η ευρωπαϊκή αγορά κοκαίνης αποτιμάται πλέον κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη έρευνα των Financial Times εξηγεί γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν αποτύχει στη μάχη κατά των καρτέλ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
2: Κόσμος στους 93.

Ιάκα για τις Σέρες, γιατί στο Αγρίνιο. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 26, ακόμη καλύτερα. Για να δούμε στην Αθήνα πώς πάνε τα πράγματα. 29 στην Αθήνα και φυσικά θα πάμε στη Ρόδο μας, στην αγαπημένη. 27 το θερμόμετρο, είναι καλή θερμοκρασία για όλους μας. Θα φτάσει στους 29, τους 31, 32 σε διάφορες άλλες περιοχές. Τους 34 στην Αθήνα, τους 33 στο Αγρίνιο. Και στις Σέρες θα φτάσουμε τους 33 σήμερα. Αύριο θα είναι πολύ ζεστή ημέρα, θα έχουμε 35. Και μετά από Τετάρτη 33, μέχρι και το Σαββατοκύριακο που θα ξανανεύει στο 34. Όλα αυτά με κάθε επιφύλαξη, γιατί βλέπετε, λέμε ότι δεν θα έχουμε καταιγίδες και ηλιοφάνεια παντού και ρίχνει μια καταιγιδάρα το βράδυ και δροσιζόμαστε και δεν είναι καθόλου κακό. Πέρα από αυτό όμως, σήμερα είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λέμε χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας και σήμερα γιορτάζει ο Παντελής, είναι το Αγίου Παντελεήμον. Χρόνια πολλά στον Παντελή, στην Παντελίτσα. Στελεήμονα, στον Παντελή Κοβανίδη, χρόνια σας πολλά. Παντελίδες, χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, στη γραμματεία Μαρία Αλεξανδρίδη.

το ξέρω ότι περάσαμε πάλι ένα Σαββατοκύριακο. Υπήρχαν κάπου γιορτές, κάπου πανηγύρια, αλλά το πανηγύρι της ζωής δεν μας αφήνει πάντα να είμαστε χαρούμενοι, κυρίως οι άνθρωποι που προβληματιζόμαστε πολύ. Και κυρίως όταν μαθαίνουμε για πράγματα τα οποία μας συγκλονίζουν, όπως αυτές οι τεράστιες φωτιές, τις οποίες καταλαβαίνετε ότι καίγεται η γη μας, καίγεται το οξυγόνο της γης. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο

πρόβλημα. Στις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας έχουμε τις ελληνολιβικές συνομιλίες σήμερα στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος, με αντικείμενο την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Έχουμε τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ. Ξεκινά από σήμερα η κατάθεση των δεσμευτικών προτάσεων από τις επιχειρήσεις για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Έχουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό που τίθεται σε λειτουργία η αναβαθμισμένη πλατφόρμα, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα ένταξης και για οφειλές από 5.000 ευρώ με ρυθμίσεις έως και 420 δόσεις. Έχουμε προσλήψεις στη ΔΥΠΑ. Ανοίγουν αιτήσεις για θέσεις εργασίας για άνεργους πτυχιούχους μέσω των προγραμμάτων της υπηρεσίας ΔΥΠΑ. Έχουμε εκείνη τη χειροβοβίδα του Αιγύπτιου. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η υπόθεση της επίθεσης με τη χειροβοβίδα, με τις έρευνες να εστιάζουν στον εντοπισμό του ηθικού αυτούργου. Ο καιρός πάντως θα είναι γενικά αίθριος. Έχουμε πολλές καταστροφές στην Κίνα με ξαφνικές πλημμύρες σε χώρο κάμπινγκ στην επαρχία Γκανσού. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν. Και συνελήφθηκε ο Ισλαμιστής που έπεσε με βαν πάνω στο Pride στην Γερμανία.

Λοιπόν, ακούμε για συλλήψεις κάποιων ανθρώπων που τρέχουν με 200, με 190 κτλ. Εάν σας έρθει έτσι να τρέξετε κάπου, να ξέρετε ότι το όριο είναι 130-140. Αν τρέξετε λοιπόν παραπάνω, πώς συνελήφθη ένας νεαρός με 208 χιλιόμετρα, το διαβάζω στο κόσμος.gr, ένας 29χρονος, έτρεχε 208 χιλιόμετρα. Είναι 2.000 ευρώ το πρόστιμο. Αφαιρείται το δίπλωμα για ένα έτος. Αφαίρεση διπλώματος. Υπάρχουν ποινικές κυρώσεις ανάλογα με το σημείο και τις συνθήκες. Η οδήγηση με τέτοια ταχύτητα μπορεί να δει ως κακούργημα ή ως πλημμύρα.

τίμα για επικίνδυνη οδήγηση, αν κρυθεί ότι προκάλεσε κοινό κίνδυνο για ξένα πράγματα ή ανθρώπινες ζωές. Οπότε έχετε λίγο το νου σας. Φυσικά τα πρόστιμα είναι, αν τρέχουμε 20 χιλιόμετρα παραπάνω, δεν υπάρχει αφαίρεση διπλώματος, είναι όμως για 20 χιλιόμετρα παραπάνω 150 ευρώ το πρόστιμο. Αν τρέχουμε 30 χιλιόμετρα είναι το ίδιο, παραπάνω 20 με 30 χιλιόμετρα δηλαδή, από 30 έως 50 χιλιόμετρα, αν το όριο είναι 30 δηλαδή, και εμείς τρέχουμε με 160 ή 170, θα πληρώσουμε 350 ευρώ και για ένα μήνα αφαιρείται το δίπλωμα. Αν τρέχουμε, είναι το όριο 130 και πηγαίνουμε 180, είναι 700 ευρώ το πρόστιμο και δύο μήνες αφαίρεση του διπλώματος. Τώρα, αν τρέχουμε από 200 και πάνω, εκεί γίνεται το διχίγερο και ένας χρόνος χωρίς δίπλωμα.

0: Μετρό Τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Εκπομπή μέχρι και εκπομπή καλώς θέλεις να κάνω εκπομπή κούλα μου.
2: Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
1: Τι με νοιάζει μωρέ με έναν Κυριάκο, να ακούω Κυριάκο, τα δεκαιτιά μου κάνει με έναν Κυριάκο. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούταγα στα φύγια, τον έσχιζα έτσι χρακ να πούμε.
3: Τι κάνεις εδώ.
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ουχ, ο Κυριάκος.
3: Τι κάνεις εδώ, λέω.
1: Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
3: Λοιπόν, είσαι πολύ γέρος μας σε αυτό το μέρος.
4: Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε. Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
1: Τι ήταν ένα δίνω το Κυριάκο, αλλά δεν μπορείς να το δεις, έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε. Εκτίθεσαι.
4: Έχεις δίκιο.
0: Κόσμος.

το ξέρω ότι είμαστε όλοι λάτρεις στο καφέ. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Νομίζουμε ότι έχουμε νεύρα, νομίζουμε ότι θα μας πιάσει υστερητικό σύνδρομο. Ίσως και να είναι και αληθινό αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω δύο λόγια για τους καφέδες πριν να πάμε στο επόμενο διάλειμμα. Η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης πάνω από μια ορισμένη ποσότητα μπορεί να προκαλέσει.

0: μετά από 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, τα προβλήματα αυτά. Οπότε έχετε το νου σας. Επίσης αυξάνεται η αρτηριακή πίεση, υπάρχει χρόνια υπνία μετά και φυσικά υπάρχει και εξάρτηση, δηλαδή συμπτώματα στέρησης όπως πονοκέφαλο και κόπωση αν δεν πιούμε καφέ. Η ποσότητα λοιπόν της καφέινης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του καφέ, αλλά συνήθως περιέχει αρκετή, ένας φρέντο για παράδειγμα. Οι έγκυες γυναίκες συμβουλεύεται συχνά να περιορίζουν την καφέινη σε χαμηλότερα επίπεδα. Κάποια άτομα μπορεί να είναι ευαίσθητα στην καφέινη ακόμα και σε πολύ χαμηλές ποσότητες. Οι έγκυες γυναίκες λένε ότι πρέπει να περιορίζουν την καφέινη στο μισό, δηλαδή μέχρι 200 μιλιγκράμμ την ημέρα, το πολύ ένα φρέντο, με λίγα λόγια. Αυτά και για τον καφέ. Έχετε το νου σας αν έχετε τίποτε συμπτώματα. Το παρατήρησα και εγώ στον εαυτό μου που έπινα 3-4 καφέδες. Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Είχα κάποια τέτοια τεινάγματα, αϊπνία. Μετά άρχισε να παίζει το μάτι μου. Λέω τι γίνεται. Κάτι γίνεται. Μόλις έκοψα τον καφέ και έμεινα στους 2 ή στον 1. Τις περισσότερες μέρες στον 1 καφέ την ημέρα. Ηρέμησαν, έφυγαν τα συμπτώματα, κοιμάμαι άνετα. Σας το λέω αν έχετε κάτι από αυτά τα συμπτώματα. Αν δεν έχετε τίποτε, βούρια καφέ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα φαρενελάδι πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουν με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι στις καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμα, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Όδησε Βαρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Όδησε Βαρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια βραδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρικά στο camptogether.live.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπιτσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπιτσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economousseres.gr.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο τεράστιος σαλ του Μίκους Μπτοστεντόγλου έκανε 8-66 στο Πανθεσσαλικό στάδιο τη δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και ισοφάρισε τη στοιχειωμένη επίδοση του Λουί Τσάτουμα. Με το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου και τα χρυσά μετάλλια στις αποσκευές της, η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα έπειτα από τη σπουδαία επιτυχία που πέτυχε στο Σίδνεϊ. Η ΑΚ επικράτησε με ανατροπή 3-2 της Τσβόλε, με τον Βάργκα να πετυχαίνει 2 γκολ, χαρίζει τη νίκη σε ένα παιχνίδι που ανέδειξε δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες της ομάδας του Νίκολιτς. Ο έμπειρος και Ιρανός διεθνής του Ολυμπιακού Ταρέμι φέρεται να απασχολεί τη Βάσκο Νταγκάμα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Μανώλης Σιώπης αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στην Τουρκία, όπου έχει αγωνιστεί σε Αλάνια Σπορ και Τραμζόν Σπορ. Ο Τιν Γετβάη αποτελεί και επιστρέφει.

0: επισήμως παρελθόν για το Τριφύλ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ-Σαμπάμ. Ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και θα μείνει εκτός για έναν μήνα.
1: Κόσμος στους 93.

χρόνια πολλά στον Παντελή που γιορτάζει. Και να σας πούμε τώρα, ως τις 12 το μεσημέρι θα παρακαλέσω να τηλεφωνήσετε όσοι ενδιαφέρεστε για το Wake Up Festival. Έχουμε να σας δώσουμε 4 τριημεράκια, δηλαδή 4 εισόδους για το τριήμερο, είτε για όλο, είτε για όποια μέρα θέλετε να πάτε και να παρευρεθείτε στο Wake Up Festival και να περάσετε πολύ πολύ ωραία. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να καλείτε στο 2-3-2-10-6-33-33 για το Wake Up Festival ή να μας στείλετε email έως στις 12, γιατί αμέσως μετά θα κάνουμε και την κλήρωση.

πολλά τα συγκροτήματα. Βλέπετε στο cosmosnews.gr στην ενότητα περιφέρεια την αφίσα και τα νεότερα για το φεστιβάλ αυτό. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου είναι ένα τριήμερο στο γυμνάσιο της Κίμησης. Επίσης για 8η χρονιά εκεί το Wake Up Festival, όπου όλα μοιάζουν πιο ζωντανά. Και ο Ερωδιός, ο σύμβολο φέτος του φεστιβάλ, σηκώνεται για άλλη μια φορά για να απογειωθεί μαζί με τη μουσική και τα συγκροτήματα. 31 Ιουλίου το ξεκίνημα, 1 και 2 Αυγούστου στο προάβλιο του Γυμνασίου Κίμησης Σερών. Το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, επαναλαμβάνω, στις 12. 12 και θα κάνουμε την κλήρωση για τους τυχερούς που μας έχετε στείλει email ή μας έχετε καλέσει στο τηλέφωνο. Καλή επιτυχία.

Λοιπόν, είπαμε για το Wake Up Festival. Όσοι θέλετε μπορείτε να στείλετε στο email μας 93fmstudio@gmail.com το όνομα τεπώνυμό σας και ένα τηλεφωνάκι και καλή επιτυχία στις 12 η ώρα για να κάνουμε την κλήρωση, γιατί ήδη έχουν μαζευτεί κάποιοι φίλοι, τουλάχιστον να το χαρείτε και να περάσετε ωραία στο φεστιβάλ το τριημεράκι. Σήμερα έχουμε την αρετή και τιμές στις εκδηλώσεις των Σερών στο χωριό Κωνσταντινάτο. Η αγαπημένη αρετή και τιμή θα είναι εκεί, στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, στο Κωνσταντινάτο Σερών. Θα είναι εκεί και ο Διονύσης Πούνης, ο Νίκος Μπούσιος, στο Κλαρίνο, ο Δήμος Τιχάλας. Θα είναι ο Νίκος ο Φιλέντας, ο Πάνος ο Μπούσιος, ο Νίκος ο Τσέπας και ο Αργύρης ο Κοκόρης. Θα υπάρχουν χορευτικά τμήματα από το Σύλλογο Πύρος, το Εργαστήρι Λαογραφικών Μελετών Παραδοσιακών Χωρών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμμουδιάς και ο Σύλλογος Ευρητών του Νομού Σερών. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών στηρίζει άλλη μια εκδήλωση και εμείς σας λέμε ότι όσοι θέλετε το βράδυ στο Κωνσταντινάτο

0: το έχουμε το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα σήμερα, μιας και είναι 27 του μηνός. Και επίσης, την Ταμία ξεκινάει το Wake Up Festival με πολλά συγκροτήματα. Night Stalker, Psycho Break, η Γέμα, ο Ράλς, οι Σκιαδαρέσες, ο Νέγρος του Μοριά, η Κοινή Θνητή, πάρα πολλά παιδιά, πολλά συγκροτήματα. Και όσοι θέλετε, μέχρι τις 12 μας στέλνετε email για να σας πούμε ποιοι θα είστε τυχεροί να πάτε εκεί και το τρίμερο ολόκληρο, αν θέλετε, έχει και δωρεάν κάμπινγκ.
1: Κόσμος.

μόνο για λίγο στις ελλείψεις από το διεθνή χώρο. Όχι ευχάριστα τα νέα φυσικά. Δεν είναι ευχάριστα τα νέα. Στη Γαλλία η κατάσταση έχει οδηγήσει 250.000 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους. Το πιο επικίνδυνο μέτωπο είναι στη νοτιοδυτική Γαλλία. Κοντά στον Μπορντό, η ευρύτερη περιοχή της Ζηρόνδης και της Λαντ, οι φλόγες πλησίασαν. Εσύ με την κόρνα στο χέρι, μάλλον κάτι δεν πάει καλά μέσα σου, έτσι. Πρέπει λίγο να το δεις, να το σκεφτείς. Το πιο επικίνδυνο μέτωπο λοιπόν είναι στη νοτιοδυτική Γαλλία. Πυροσβέστες αντιμετωπίζουν ακραία φαινόμενα όπως το λεγόμενο σύννεφο της φωτιάς που δημιουργούν δικές τους καταιγίδες με κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους. Επιπτώσεις υπάρχουν πάρα πολλές στους ανθρώπους.

Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι να πούμε τώρα για προέδρους και πρωθυπουργούς, τι θα πούνε. Ο στρατός πάντως πήγε εκεί με 1500 στρατιώτες, βοηθάει και ο στρατός. Οι κάτοικοι τώρα να φεύγουν 250.000 από τα σπίτια τους, καταλαβαίνετε τώρα με λίγα πράγματα και τσάντες. Πώς είναι η κατάσταση. Ελπίζουμε να πάει βροχή εκεί και προσευχόμαστε γι' αυτό. Τίποτε άλλο.

Εσείς πάντως που διπλοπαρκάρετε για να μην αναγκάζετε κάποιους άλλους να κορνάρουν, αφήστε ένα τηλέφωνο στον μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου, όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Όταν παρκάρουμε και κλείνουμε και διπλοπαρκούμε κάπου το αυτοκίνητο κάποιου άλλου και φεύγουμε να πάρουμε μπουγάτσα ή καφέ ή οτιδήποτε άλλο, βάζουμε ένα τηλέφωνο εκεί. Να μας πάρει ο άλλος ένα τηλέφωνο, να μην αρχίσει τις κόρνες. Δεν θέλει και πολύ μυαλό.

0: Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, τον Bugs Bunny το ξέρετε, η μεγαλύτερη, τον Bugs Bunny θα το ξέρετε. Ο Bugs Bunny λοιπόν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το 1940. Ναι. Είναι η ταινία κινουμένων σχεδίων, ένας άγριος λαγός. Και το 40 έκανε την εμφάνισή του. Το 1974 οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σίγγλ τη μεγάλη επιτυχία τους, Sweet Home Alabama. Το 1996 μια βόμβα κρύγνεται στην Αλαμπάμα, στο Ολυμπιακό Πάρκο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ατλάντα. Επίσης, σαν σήμερα, το Αγίου Παντελεήμονα, γεννήθηκε ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, ο Έλληνας ανώτατος δικαστικός λογοτέχνης και ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί και το 1948 ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Έλληνας ρόκερ. Σαν σήμερα έφυγε το 1992 η Τζένι Καρέζη, η Ελληνίδα αγαπημένη ηθοποιός.

θυμόσαστε κάποτε που λέγαμε για να έχουμε το δικό μας ποτήρι όταν πηγαίνουμε σε ένα καφέ? Και έχουμε αγοράσει πολλοί από εμάς αυτό το δικό μας ποτήρι, μόνο που δεν το παίρνουμε ποτέ σχεδόν. Και σε λίγο μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε για το πόσο χρήσιμο είναι να έχουμε το δικό μας ποτήρι, πόσο χρήσιμο είναι να έχουμε το δικό μας ποτήρι όταν πηγαίνουμε για να πιούμε ένα καφέ.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 11. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Γυαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουγιά 65 μεζούρες 7,80. Fixed Elas, ρακουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εδίτα, χαρτί, στρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρω που τρώω καλά στις Σέρες.

0: 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες.

0: Έχεις εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόπλων.
1: Τότε πάω. Supermarket Kansas. Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χάνια 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
3: Κόσμος στους 93.

Η Μαρία Αλεξανδρίδου λοιπόν γράφει και έχει ετοιμάσει ένα άρθρο για τον καφέ που αγαπάμε όλοι, αλλά τι γίνεται με τα περισσότερα κοινά ποτήρια. Όλα αυτά λοιπόν τα περισσότερα κοινά ποτήρια που θα πάρουμε, το φρέντο εσπρέσο, το φρέντο μας καπουτσίνο, τα περισσότερα από αυτά, αν είναι κοινά και δεν είναι λίγο πιο περιποιημένα, θα σας πω σε λίγο τι εννοώ, έχουν μια επίπεδο.

σύστρωση πλαστικού μαζί με το χαρτί, κάτι το οποίο δυσκολεύει την ανακύκλωσή σου και δημιουργούμε δηλαδή πρόβλημα απευθείας στο περιβάλλον. Τα περισσότερα. Γιατί δεν μπορεί να διαχωριστεί το πλαστικό αυτό που υπάρχει από μέσα, λίγο μια λεπτή στρώση πλαστικού, το πολυεθυλένιο όπως λέγεται. Υπάρχουν όμως σκεπτικά οικολογικά ποτήρια που χρησιμοποιούν πλαστικό φυτικής πορείας από καλαμπόκι δηλαδή και διαλύονται εύκολα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις κομποστοποίησης. Υπάρχει επίσης μια σύγχρονη και ποιοτική μέθοδος που είναι η επίστρωση με βάση το νερό. Water-based coating λέγεται. Το ποτήρι είναι πλήρως ανακυκλώσιμο μαζί με τα κοινά χαρτιά, χωρίς να αφήνει μικροπλαστικά. Η θερμική μόνωση, ένα ποτήρι προστατεύει τα χέρια μας με διάφορους τρόπους. Αν είναι διπλότυχο, για παράδειγμα, προσφέρει καλύτερη μόνωση με ένα στρώμα αέρα ανάμεσα σε δύο στρώσεις καρτονιού. Αν είναι κυματιστό, παγιδεύει τη θερμότητα και προσφέρει σταθερό κράτημα χωρίς να γλιστράει. Αν είναι μονότυχο, χρειάζεται οπωσδήποτε και ένα χάρτινο μανίκι για να μην καίγεται το χέρι μας, αν είναι ζεστό το καφέ στο χειμώνα. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το δικό μας ποτήρι βοηθάει πάρα πολύ, γιατί τα φθηνά, χαμηλής ποιότητας ποτήρια απελευθερώνουν χημικές ουσίες και οσμή πλαστικού όταν πίνουμε καφέ. Και αν το νιώθετε αυτό στο καφέ που πίνετε, να ξέρετε ότι πίνετε και πλαστικό. Δεν αρκεί μόνο που θα το καταλάβετε στη γεύση. Οπότε, να ξέρετε ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι η παραδοσιακή πλαστική επένδυση απελευθερώνει εκατομμύρια μικροπλαστικά σωματίδια μέσα στο ζεστό καφέ μας μόλις σε 15 λεπτάκια. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Επιλέξτε λοιπόν το δικό σας ποτήρι, το ανοξείδωτο. Το πουλούν όλες οι μεγάλες εταιρείες καφέ. Το πουλούν τα καφέ που πηγαίνετε, τα καφέ που πηγαίνουμε όλοι για να πάρουμε ένα φρέντο. Και διαλέξτε το, επιλέξτε το. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει.

Αλλά πόσο κάνει ένα τέτοιο ποτήρι να το αγοράσουμε εμάς? Εγώ που έχω αγοράσει, νομίζω το πήρα 8-9 ευρώ. Που είναι για πάντα δηλαδή, το ανοξείδωτο, το ποτηράκι για να παίρνουμε τον καφέ μας κτλ. Τι ακούμε, Βασιλίνα ακούμε.

ακούμε την Βασιλίνα, ένα κορίτσι από τα Σέρας, με το Heat Stroke. Να πούμε ότι ποτήρια τέτοια του καφέ, αυτά τα ποτήρια του καφέ που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, έχουν από 7-8 ευρώ μέχρι και 35 ευρώ έχω βρει εγώ, αλλά τι είναι, είναι 750 ml, δηλαδή ένα κιλό καφέ, που να το πιες. Πίνεται, θα μου πεις, αλλά ξέρω εγώ. Έχει με 8 ευρώ τα 450 ml, με 9 ευρώ σε όλα τα μαγαζιά θα βρείτε, έχει και με 10 και με 12, επιλέγετε χρώματα, σχέδια πλέον. Ό,τι ο καθένας θέλει, και τα μικρά μαγαζιά έχουν και τα μεγάλα και τα μαγαζιά με τα καταστήματα με είδη δώρων κλπ. Και έχουμε και εκπτώσεις, οπότε θα πάρετε ένα πολύ ωραίο ποτήρι καφέ, να μην πίνετε σε πλαστικούρα, ζεστό καφέ κυρίως όσοι πίνετε, και επηρεάζεται και ο καφές και καταπίνουμε μικροπλαστικά.

παρέα σας. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Ράδιο Κόσμος από τους 93. Μην ξεχνάτε, μας στέλνετε email ως τις 12. Mail στο 93fmstudio@gmail.com. Στο φεστιβάλ Wake Up. Τριήμερη η πρόσκληση που θα κερδίσετε. Μπορείτε να μείνετε και να δείτε όλες τις παραστάσεις και για τις τρεις ημέρες, να μείνετε και εκεί με τη σκηνούλα σας. Αλλιώς επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Το Wake Up Festival γίνεται από τις 31 Αυγούστου, πλησιάζει 31, έχουμε 27 σήμερα και καλά να περάσετε όλοι σας. Καλή επιτυχία και στο τηλέφωνο μπορείτε να μας καλείτε στο 232-16-33-33, αλλά και στο email μας. 12 και 4 θα γίνει κλήρωση.

σημάδια να αφήσεις. Εμπνή μου μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή.

Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται. Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Είναι 11:30.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης ΕΡΟΝ με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβούν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
3: Okay, πίσω στο θέμα
2: 8 Wake Up Festival 2026. 1 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου. Γυμνάσιο Κίμησης Ερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός. Κουζίνα μπαρ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
5: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη Θάσα, θα μας βρει κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά εγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Κόσμος στους 93.
9: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά. Εσύ θα κοιμάσαι με φώτα ανοιχτά. Κι αύριο πάλι θα έρθουν συγγενείς στο σπίτι να μας δούνε.

είμαστε πάλι και πάλι εδώ. Αν θέλετε και δεν έχετε email να στείλετε για το Wake Up Festival, ένα τηλέφωνο αρκεί στο 2-3-2-10-6-33-33 και είναι τελευταία φορά που σας το λέω, γιατί 12 και 4 θα γίνει κλήρωση. Σαν σήμερα το 1940, το τραγούδι με τίτλο I'll Never Smile Again από τον Frank Sinatra και την ορχήστρα του Tommy Dorsey ανέβηκε στο νούμερο 1 του Billboard, ξεκινώντας ουσιαστικά τη θρηλυκή πορεία του Frank Sinatra. Είναι ένα πολύ χαλαρό τραγούδι το οποίο ακούμε και παίρνουμε μια γεύση από Frank Sinatra. Και το τραγούδι I'll Never Smile Again.

ήταν το τραγούδι που πήγε στο νούμερο 1 και ανέδειξε το Frank Sinatra και ξεκίνησε μια πολύ ωραία δική του εξαιρετική υπέροχη πορεία. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και ο Πεπίνο Ντικάπρι το 1939, ο διάσημος Ιταλός τραγουδιστής και συνθέτης. Και θα το στείλουμε στην κυρία Μανιό Κόρη και Ορίδου, στην οικογένειά της και σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάτε την Ιταλία πολύ.

1962 στον Πεπίνο Ντικάπρι. Να στείλω πολλά χαιρετισμάτα στη Στέλλα και φιλιά στο Νεοσούλη. Την Πέμπτη θα υπάρχει μια συνάντηση του Δημάρχου του κυρίου Νότα με μια εταιρεία για να συζητήσουν για το νερό και για τα φίλτρα, διότι υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή με το πόσιμο νερό και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι πίνουμε καθαρό νερό και δεν μολύνουμε την ψυχή μας και τη ζωούλα μας. Έλεγα πριν για τα μικροπλαστικά, τα οποία υπάρχουν στα ποτήρια του καφέ που πίνουμε και στο ζεστό και τα λοιπά, από διάφορες εταιρείες και λοιπά, και είναι καλύτερο να έχουμε το δικό μας το ποτήρι, να αγοράσουμε ένα ποτήρι που είναι για χιλιάδες χρήσεις και να πηγαίνουμε με το ποτήρι μας, να μην τρεπόμαστε να παίρνουμε τον καφέ μας. Και οι καφετέρειες χαίρονται με αυτό, να είστε σίγουροι, και πουλάνε και τέτοια ποτήρια, όποιος δεν μπορεί να πάρει από κάπου αλλού. Μπορείτε να βρείτε από διάφορες τιμές, από 7-8 ευρώ μέχρι και 30 και 40, ανάλογα τι θέλει ο καθένας να πάρει, πόσο μεγάλο να είναι, πόσο καφέ πίνει κλπ. Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε ένα άρθρο στο cosmosnews.gr για τα μικροπλαστικά, αυτά που περιέχονται μέσα στα ποτήρια που πίνουμε καφέ και διάφορα άλλα, ακόμη και στον αέρα μας υπάρχουν που αναπνέουμε, και πόσο κακό κάνουν στη ζωή μας και πώς μπορούμε να γλιτώσουμε από όλα αυτά. Αν μπορούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε, αλλά έστω τουλάχιστον να μειώσουμε την δυνατότητα και να μειώσουμε τις πιθανότητες να τα εισπνέουμε ή να τα καταπίνουμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ιδιαίτερα αγαπημένος ρόκερ των παιδικών μας χρόνων κυρίως. Και πάμε να ακούσουμε το «Να μ' αγαπάς», το πιο τρυφερό του ίσως τραγούδι.

0: να μ' αγαπάς.
1: Παύλος Σιδηρόπουλος γεννήθηκε σαν σήμερα και αυτό είναι το «Να μ' αγαπάς». Εν τω μεταξύ, το 1984, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους η θρυλική ταινία «Purple Rain» με τον Prince πρωταγωνιστή. Και επίσης η Stevie Nicks κυκλοφόρησε το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «Belladonna». Η Stevie Nicks είναι η τραγουδίστρια των Fleetwood Mac, που έχουμε αγαπήσει πολύ με διάφορα τραγουδιά τους, και εδώ θα θυμηθούμε το «Little Lies».

Για να ρίξουμε τώρα μια ματιά να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Στο Σιάτλ, στο Σιάτλ έχουμε τρεις νεκρούς από πυροβολισμού στο φεστιβάλ φαγητού. Εκεί στο Σιάτλ, αναλαμβάνω, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν έπειτα από ένα επίθεση στο φεστιβάλ Bite of Seattle κοντά στο Spacedl. Δύο ύποπτοι αντάλλασαν πυροβολισμούς, με τον ένα να συλλαμβάνεται άμεσα και το δεύτερο να διαφεύγει.

0: αστυνομία καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες στο Σιάτλ, επαναλαμβάνω, των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάνο λιός και στην Αθήνα, σύσμανε συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά σε πάρκινγκ σπιτιού, απεγκλωβίστηκε ένας ένικος. Ο Πρωθυπουργός έκανε ανακοίνωση, δεν μπορεί η αδράνεια, είπε, να είναι η απάντηση στο υψηλό κόστος ενέργειας. Στην Πάτρα ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε μοτοσυκλετιστή της τροχέας, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο. Και όλα τα νέα για τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρωτογενές πλεώνασμα μπορείτε να το βρείτε στο cosmosnews.gr. Είναι η ώρα που συναντάμε και τον Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο και τον καλωσορίζουμε στην παρέα. Να πω μόνο την τελευταία είδηση. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου. Θανάσης Ευγερινός Διαμαντόπουλος, στο χρονογράφημα της ημέρας και όχι μόνο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα,
1: Θανάση. Πολύ καλημέρα στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, γιατί η επόμενη Δευτέρα θα είναι Αυγουστιάτικη Δευτέρα.
0: Και δεν θα μας βρει και μαζί, γιατί εγώ από την επόμενη Δευτέρα θα λείπω για 15 μέρες, οπότε...
1: Το γνωρίζω αυτό, το γνωρίζω.
0: Κατά το 15 Αύγουστο θα βρεθούμε, μετά την επιστροφή.
1: Ναι, ναι. Εσύ από αρχές Αυγούστου και μετά...
0: Ακριβώς.
1: Τουρίστες.
0: Τουρίστας, ναι, να δω μερικούς Έλληνες στο εξωτερικό, μερικούς φίλους, να δω μερικές κοινότητες και αν μπορέσω να βοηθήσω και κάπου που έχω σκοπό να πάω σε εθελοντής, αν συνεχίζονται εκείνες φωτιές στην Ουγγαλία, πιστεύω να καταφέρω να φτάσω μέχρι και εκεί. Για να δούμε. Τι κάνεις,
1: όλα
0: Θανάση,
1: μπορούν να γίνουν καλά, δόξα τω Θεώ. Έχουμε μία και μοναδική καλή είδηση οικονομική για την αρχή της εβδομάδας που ξεκίνησε. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό για ρυθμίσεις, δηλαδή για οφειλές που δεν μπορούν να πληρωθούν άμεσα. Είναι μεγάλες οφειλές και ξεκινούν από 5.000 ευρώ και πάνω, γιατί το προηγούμενο εξοδικαστικός μηχανισμός ρυθμίσεων ήταν από 10.000 και πάνω. Οπότε τώρα μπορούν να μπουν στις ρυθμίσεις αυτές. Και μιλάμε για έτη και έτη 2010-2011 παλιές μέχρι και σημερινές οφειλές που αφορούν δημόσιο, φορείες, ασφαλιστικά μία, τράπεζες, δάνεια κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι πολύ δύσκολος και θέλει απαραίτητα ο φορολογούμενος, ο πιλέτης, να τα πει με τον λογιστή του και ίσως χρειαστεί και εργατολόγος, δικηγόρος.
0: Άρα έχετε αρκετή δουλειά και πάλι, αλλά αφού θα βοηθήσετε κόσμο και είναι καλό αυτό, ναι, τα λογιστή.
1: Είναι ορισμένοι μόνο, βέβαια. Εγώ για παράδειγμα δεν ξέρω από τον μηχανισμό τον εξοδικαστικό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εγώ να δώσουμε και γεωργικά. Είμαστε σαν τα υπουργεία λογιστές, που είναι εφόλες της ύλης και κάποιοι λογιστάκι σαν και μένα που είναι μόνο για τα γεωργικά.
0: Τα γεωργικά, άκουσα κάτι καλό από το Μαργαρίτη Σκηνά, ότι 100% θα δώσει αποζημιώσεις πλέον για τον ΕΛΓΑ, ο οποίος ξεκίνησε για την καταστροφή από χαλάζι. Είχαμε σέρες ή στην ευρύτερη περιοχή εδώ γύρω μας καταστροφές από χαλάζι, άκουσα κάτι.
1: Χαλάζι είχαμε στο Μελινικίτσι.
0: Είχαμε άρα και εκεί.
1: Ναι, και στο Μενικίτσι έχει εκεί και αμπέλια, έχει και αχλάδια, έχει. Δηλαδή όλη η περιοχή, όλος ο νομός έχει δενδρώδεις καλλιέργειες και καλλιέργειες δημητριακά, βαμβάκια κλπ. Πάντως στο Μενικίτσι έριξε αρκετό χαλάζι.
0: Άκουσα,
1: βέβαια όχι τόσο όσο στη Θεσσαλία.
0: Ναι, διάβασα ότι, και το έχουμε σε άρθρο στο Cosmos News, ότι 100% θα γίνει αποζημίωση στην καλλιέργεια και θα γίνει και άμεση διαδικασία για αποζημιώσεις στα πρότυπα του Ντάνιελ. Για να δούμε.
1: Μάλιστα, και καλά ακούγονται αυτά, Βασίλη, 100%, αλλά οι γιώτεροι, οι παππούδες μας έλεγαν ότι κέρδος από τη ζημιά δεν βγαίνει, δηλαδή άμα γίνει ζημιά κέρδος ίσα ίσα να μαζέψεις αυτά που ξόδεψες.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, αφού δεν θα πουλήσεις, τι αποζημίωση να πάρεις.
0: Για
1: αποζημίωση δεν...
0: Για αυτά που έχασες, που έδωσες, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έχουμε.
1: Εκτός από το δικαστικό, υπάρχει και για όλους εμάς τους απλούς πολίτες. Ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο, προχθές δηλαδή, οι ρυθμίσεις των 72 δόσεων, που είναι, δεν ξέρω πόσο είναι. 12 μήνες ένας χρόνος, 24 μήνες δύο χρόνια, 48 τέσσερα, άρα πρέπει να...

0: για 6-7 χρόνια. Ό,τι με ελάχιστο βέβαια ποσό, τα 30 ευρώ. Ναι. Θέλουμε να κάνουμε 72 και να πάμε στην τράπεζα κάθε μήνα και να πληρώνουμε 5 ευρώ κάθε μήνα. Όσοι έχουμε φυλές που δεν τις ξοφλήσαν μέχρι τέλος του 2023, μπαίνουμε σε 72 δόσεις. Μέχρι 72. Αλλά αν οι οφειλές μας είναι και από το Γενάρη του 24 μέχρι τώρα, πρέπει και αυτές να τις έχουμε εξοπλίσει, να τις ρυθμίσουμε και αυτές με την πάγια ρύθμιση που είναι 24 δόσεις.
1: Πολύ σωστά. Τώρα μόλις έβλεπα μια κοπέλα με μια μηχανή έτσι αρκετών κυβικών να την οδηγεί, και τώρα βλέπω και μια κοπέλα με μια ωραία Mercedes Gabriel επίσης να περνάει κάτω από το σταθμό και λέω, είδες τα κορίτσια που όχι μόνο οδηγούν αυτοκίνητα, γιατί κάποτε δεν υπήρχε αυτό ούτε ως ιδέα στο μυαλό κάποιον, όχι μόνο οδηγούν αυτοκίνητα, οδηγούν και μοτοσυκλέτες πλέον μεγάλου κινδυνισμού.
0: Να μια καλή ιδέα που με έδωσες για πρόταση στις τράπεζες και στις εφορίες, για να άμα θέλουν να μην τα πάρουν σε δόση και να τα πάρουν εφάπεξ. Αν για παράδειγμα τώρα σκέφτηκα, αν χρωστούσε σε αυτή την κοπέλα όσα και να την χρωστούσε, κατευθείαν θα τη στάνει ένα εφάπεξ. Θες και να τη δώσω εφάπεξ. Θα έπαιρνα από την πεθερά μου, θα έπαιρνα από την ξαδέρφη μου, θα κλεγόμουν στη γυναίκα μου για να τα ξεφούσω και τη δίνει σε αυτή. Μάλιστα. Στο γενικό οφείλω παίζει μεγάλο ρόλο και το είναι ωραίο.
1: Σωστά. Λοιπόν, η αρετή και τιμή, η αρετή και τιμή, η αρετούλα, πολύ αγαπημένο κορίτσι, σήμερα θα είναι σε εκδηλώσει στο νομό Σερών, στο Κωνσταντινάτο, γιατί είναι το πανηγύρι του Αγίου Παντελέημονος.
0: Ναι, το Αγίου Παντελέημονος, ναι, σήμερα Άγιος Παντελέημον, που έχουμε και στις αίρες μεγάλη εκκλησία πάνω στην Καλυθέα Αναστασίου Χρυσάφη, έχουμε και στο Γάζαρο, σήμερα γιορτάζει όλους ο Γάζαρος, η ενορία του Γαζόρου.
1: Πανηγύρι και στο Γάζορο λοιπόν.
0: Ναι, Άγιος Παντελέημονος. Αύριο βέβαια 28 έχουμε με το νέο ημερολόγιο τη γιορτή της Αγίας Ειρήνης και Σοβαλάντου, ενώ πραγματική γιορτή της με το πάτριο ημερολόγιο της Αυματουργής της Αυσίας Μητρός Μόνου Ειρήνης Σοβαλάντου, που έχει το μεγάλο μοναστήρι στη Λυπήση, είναι 10 Αυγούστου με το νέο, που είναι 28 Αυγούστου με το πάτριο πατριαρχικό ημερολόγιο, με το παλιό που λέμε.
1: Σωστά. Και μιας και είπες και για το Κωνσταντινάτο και για το Γάζο, να σου πω ότι στον Κωνσταντινάτο σήμερα θα είναι ο Νίκος Μπούσιος.
0: Ναι, το ήξερα ο Νίκος. Και ο Νίκος με το κλαρίνο του.
1: Ακριβώς, και το ανέφερες την προηγούμενη φορά, γι' αυτό το είπα τώρα.
0: Ναι. Και πριν αποχαιρετιστούμε, να κάνουμε μία πρόταση στον Πρωθυπουργό, στο Υπουργείο Οικονομικών, βάσει των ρυθμίσεων που έχουν δώσει, να ελαφρυνθούν και να πάρουμε ανάσα πολίτες και επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
1: Να την πεις.
0: Θα ήταν καλύτερα. Και ας μην υπήρχαν οι ρυθμίσεις αυτές, δεν θα θέλαμε ρυθμίσεις.
1: Ναι, πες την όμως το ρεζουμέ της πρότασης.
0: Ναι, το ρεζουμέ. Θα ήταν καλύτερα να μην υπάρχει ο τεκμαρτή φορολογία στους επαγγελματίες, στα μαγαζιά, στα επιχειρήσεις.
1: Εννοείται, γιατί τα 2.500, τα 2.000 ευρώ δεν τα βρίσκουμε εύκολα.
0: Ναι, δηλαδή μας φορολογούν για υποτιθέμενα κέρδη. Όχι με αυτά πραγματικά οι τιμές που έχουν οι επαγγελματίες.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό το θέλουν και οι επαγγελματίες. Ελπίζουμε να σε ακουστεί στην κυβέρνηση. Σε ευχαριστώ, Θανάση.
0: Αν φορολογούμαστε πραγματικά, καλημέρα. Δεν θα χρειαζόμαστε δόσεις. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 θυσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθεί.

0: την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
0: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα, μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
0: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρ Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί τόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προσμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόραδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκύπ πλυντηρίου, ευρώ 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, επί δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 7275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δραματικές σε Γαλλία και Ισπανία με πρωτοφανείς εκκενώσεις ολόκληρων περιοχών. Εκατόντες χιλιάδες πολίτες έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, 220.000 στη Γαλλία και 90.000 στην Ισπανία. Νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία ενώ η φωτιά πλησιάζει στον Μπορντό. Πρωτοφανές πύρινο νέφος δημιουργεί δικούς του ανέμους και κεραυνούς. Η σημερινή ημέρα θεωρείται μία από τις κρισιμότερες στην πολύκροτη υπόθεση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων. Στην ανακρίτρια, ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας, δύο από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην κωδικογραφία. Αρχές Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα τουρισμός για όλους με διευρυμένα κριτήρια. Πυροβολισμοί στο Σιάτλ, Ηνωμένων Πολιτειών, αναφορές για 3 νεκρούς και τραυματίες, κρατείται ένας ύποπτος. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν μία νέα προσέγγιση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μετά το μπλοκάρισμα της Ελλάδας στην υιοθέτηση ενός νέου πακέτου, γράφουν Financial Times. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παρουσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάννη Ακτή.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με ανότητα τοπικών βροχών στα υπηρωτικά. Η άνεμη νότια 3 με 5 στα νότια δυτική τοπικά έως 6 μποφόρ.

0: υπάρχει θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Μύκονος, Πρέβεζα, Σύφνος, Ηράκλειο, Καβάλα, Νάξος 34 Σάρτα, Λίμνος, Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο 37 Γιαννιτσά, Σέρες, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
1: Είμαστε και πάλι εδώ, καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι και λέμε πλέον 12 και 6 λεπτά με την εκπομπή Πρωινές Περιμήσεις που φτάνουμε και μέχρι το μεσημεράκι, μέχρι τη μία.

του τελειώσει το τραγούδι του Αλκίνου. Φτάσαμε στο τέλος. Μια φωτιά έχουμε τώρα στην Κοζάνη σε δασική έκταση, επιχειρεί και ελικόπτερο. Μόλις μπήκε η φωτιά, δηλαδή. Τι ώρα ο εμπριστής, 12 το μεσημέρι, και σκέφτηκε να πάει να βάλει μια φωτιά. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης η δασική έκταση, το δάσος βρίσκεται εκεί και η φωτιά ξέσπασε πριν από περίπου μία με δύο ώρες εκεί, και προσπαθούν οι πυροσβέστες αλλά και το ελικόπτερο να βοηθήσουν στην πυρκαγιά. Πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας, να προσέχουμε, να μην πετάμε τσιγά από τα παράθυρα. Ας λερώσουμε το τασάκι μας όσοι είσαστε καπνιστές, και να προσέχουμε γενικότερα και για άλλους, γιατί δεν θα έχουμε οξυγόνο. Χωρίς οξυγόνο δεν υπάρχει ζωή. Μερικοί το θέλουν αυτό, γι' αυτό γίνονται και εμπριστές ή για πληρωμές και διάφορα. Αλλά εδώ ακούσαμε τον Αιγύπτιο να αγοράζει χειροβοβίδα και να παίρνει 500 ευρώ προκαταβολή και 2.000 μετά για να πάει να ρίξει τη χειροβοβίδα και να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Ένας Αιγύπτιος χωρίς χαρτιά που ζει στην Ελλάδα. Δεν θα είναι ο μόνος. Σίγουρα δεν θα είναι ο μόνος. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας χωρίς χαρτιά, και πολλοί που πήραν χαρτιά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε πάρα πολλές φορές.

για αυτήν την περίπτωση να σας πω ότι ο Αιγύπτιος με τη χειροβομβίδα μέσα σε ένα χάρτινο ποτήρι από αυτά του καφέ θα έμπαινε μέσα στο μετρό. Και οι αστυνομικοί το συνέλαβαν λίγο πριν μπει στο μετρό με τη χειροβομβίδα στο χέρι. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν την έριχνε μέσα στο μετρό τη χειροβομβίδα, έτσι. Ο 30χρονος Αιγύπτιος. Ένας ομοεθνής του μέσα στις φυλακές καταδικασμένο ανθρωποκτονία και ένα σωρό άλλα πράγματα κανόνισε όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή είναι φυλακή, σκότωσε άνθρωπο, θα ζήσει όλη τη ζωή του στη φυλακή και πάλι από εκεί κανόνισε πως κάποιος άλλος δικός του ομοειδεάτης και ομόθρησκος και ομοεθνής να σκοτώσει ανθρώπους. Και φανταστείτε τι όταν ανέριχνε αυτή την χειροβομβίδα μέσα στο μετρό και πρόλαβε η αστυνομία.

Αφήνουμε τις χειροβοβίδες να πάνε παραπέρα και τους κακούς άνθρωπους που υπάρχουν ανάμεσά μας να βάλουν μυαλό, ελπίζουμε δηλαδή, είτε όσοι είναι στη φυλακή, είτε όσοι είναι εκτός φυλακής. Σας ενημερώνω ότι όσοι έχετε δίπλο παρκάρι μπορεί να βρείτε μια κλίση σε λίγο στον παρμπρίζας, διότι η τροχέα προσπαθεί να συμμαζέψει τα συμμάζευτα καμιά φορά όταν μας αφήνει λίγο λάσκα. Και είναι καλοκαίρι και ξεκίνησαν και εκπτώσεις. Έχετε το νου σας λοιπόν, προσέχετε, παρκάρετε όχι πάνω στις διαβάσεις, όχι διπλοπαρκαρισμένοι, τριπλοπαρκαρισμένοι σε κεντρικούς δρόμους. Και πάμε στη Ρένα και καινούριο τραγούδι, το Αυγουστιάτικο λέγεται.

έχω δει τα ονόματά σας και είναι ο κύριος Σωκράτης Εμμανουλίδης, η κυρία Χάιδο Παπαδοπούλου, ο κύριος Παύλος Ραστόπουλος ή Ραστόπουλος, αν το λέω σωστά, και ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρτής. Είσαστε οι τέσσερις που έχετε κερδίσει από μία πρόσκληση τριημέρου για να δείτε το φεστιβάλ Wake Up στην Κίμηση. Επαναλαμβάνω τα ονόματα: Σωκράτης Εμμανουλίδης, Χάιδο Παπαδοπούλου, Παύλος Ραστόπουλος, Κωνσταντίνος Μαρτίνης. Καλά να περάσετε στο Wake Up Festival. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.

Τώρα να σας πω για την Ελλάδα μας. Το ξέρετε ότι έχουμε καθημερινά, κάθε μέρα, εκατοντάδες πιλότους που είναι πρώτη γραμμή της πολιτικής προστασίας για τις φωτιές στην Ελλάδα. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, είναι αληθινό. Γιατί αυτοί οι πιλότοι πιλοτάρουν drones. Τα drones αυτά πετάνε διαρκώς, προσφέροντας 24-ωρη κάλυψη σε πραγματικό χρόνο. Να μην μας ματιάσω, γιατί τον Αύγουστο είναι οι μεγαλύτερες πάντα πυρκαγιές όταν πιάνουν τα μελτέμια και ο αέρας.

μέχρι τώρα νομίζω ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά και είναι η πρώτη χρονιά. Συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους, τους πιλότους, αυτούς που μπορεί να πιλοτάρουν από το έδαφος, από τη γη, αλλά βοηθούν πάρα πολύ τη γη και τα δάση μας. 110 φεκιά υπάρχουν από τον Εύρο στον Ταΐγετο και από την Κέρκυρα ως τη Ρόδο. Οι πτήσεις είναι συνεχώς αδιάλειπτες υπό οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες και εκατοντάδες εξειδικευμένοι πιλότοι είναι αυτοί οι οποίοι μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη βοηθούν στο να βρίσκουμε άμεσα τις φωτιές και να γίνεται αυτόματη αναγνώριση εστιών καπνού και φωτιάς και να δίνονται και οι συντεταγές απευθείας ώστε να δρουν τα αεροπλάνα μας και μπράβο. Το λέγαμε πέρσι ότι χρειαζόταν κάτι τέτοιο, το συζητούσαν στο κυβερνητικό επιτελείο, έγινε πραγματικότητα. Για να δούμε, θα γλιτώσουμε τον Αύγουστο τις μεγάλες πυρκαγιές, θα τα καταφέρουμε φέτος.

0: Διαβάζω για μουσική Διονύση Σαββόπουλου, σκηνοθεσία του Δημήτρη του Λαρεντζάκη και νέα παράσταση εξαιρετική Οδυσσεβάχ που σήμερα, παράσταση Ξένιας Καλογεροπούλου, που σήμερα θα βρίσκεται στις Σέρες και θα με τη χαρά στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπαέσερων να φιλοκτενήσουμε την παράσταση αυτή. Είμαι κοντά στον κύριο Θάνο Πουμάκη, κοντά μας ενώ στη τηλεφωνική σύνδεσή μας. Τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα κύριε Πουμάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά.
1: Βεβαίως.
0: Και, και το καράβι να πηγαίνει καλά. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για τον Οδυσσεβάχ. Τι ακριβώς.
1: Το καράβι πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Έχουμε έτοιμο και είναι έτοιμο να σαλπάρει και σειρά στις Σέρες. Με ένα πάνω, ως Οδυσσεβάχ και με το πλήρωμα.
0: Θα μας πείτε και το πλήρωμα.
1: Το πλήρωμα, βέβαια. Το πλήρωμα είναι ο Θανάσης ο Τζιτζιός, η Χριστίνα Χαλιστιά, η Κορνιλία Προπύρου, ο Βαγγέλης Καλίτσογλου, η Μυρτώ Μητσοπούλου και η Λιδία Νεστοπούλου. Και όλοι εμείς ξεκινάμε και σαλμπάρουμε σε όλη την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι.
0: Και εσείς είστε ο Θάνος ο Πουμάκης, ο οποίος δεν είναι αυτός από ό,τι έχουμε μάθει από πληροφορίες και κουτσομπολιά που τραβάει και πολύ κουλέ. Οι άλλοι το τραβάνε, λέει, να το πείτε.
1: δεν ξέρω ποιος τα λέει αυτά. Αλλά όσο μου επιτρέπει το πλήρωμα να τραβήξω, τραβάω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Το αντίστοιχο κουπί, εννοείται.
0: Εντάξει, κουτσομπολιά τώρα, αυτά ας μην τα. Πείτε μας λίγα λόγια, τι ακριβώς γίνεται με αυτό τον Οδυσσεβάχ, πού πάει, τι γίνεται, τι περίπου θα δούμε.
1: Ο Οδυσσεβάχ λοιπόν είναι μια ένωση δύο αρχιετυπικών ηρών, του Οδυσσέα και του Σεβάχ, του θαλασσινού, σε ένα πρόσωπο. Και αντίστοιχα θέλει να επιστρέψει πίσω, μετά από πολλά χρόνια, στην πατρίδα του την Ιθαγδάτη, που είναι και αυτό μια συνένωση της Ιθάκης και της Βαγδάτης, όπως και οι δύο ήρωες. Ωραία. Και στην πορεία αυτού του ταξιδιού της επιστροφής έρχεται αντιμέτωπος με μυθικά πλάσματα, με τέρατα, που άλλα τον βοηθάνε, άλλα δεν τον βοηθάνε και τόσο, τον καθυστερούν. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια χάνει κάποιους συντρόφους για να καταλήξει στο τέλος να επιστρέψει μόνος και γεμάτος εμπειρίες και γεμάτος γνώση πίσω να συναντήσει ξανά το γιο του.
0: Έχετε πάρα πολύ ωραία σκηνικά, πολλά και διαφορετικά. Είναι ένα μαγικό ταξίδι φαντασίας και περιπέτειας. Και επίσης δεν έχετε όριο στις ηλικίες, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι. Κανένα απολύτως, είναι για όλη την οικογένεια. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον και οι γονείς και τα παιδιά έρχονται πολύ χαρούμενοι στο τέλος και μας εγχαίρουν για την παράσταση.
0: Κάθε μέρα έχετε ταξίδια, ταξιδεύει το καράβι, κάθε μέρα πηγαίνετε σε διαφορετικά μέρη ή αφήνετε λίγο κενό να ξεκουράζεστε?
1: Αφήνουμε λίγο κενό να ξεκουραζόμαστε, αλλά όσο μπορούμε ταξιδεύουμε.
0: Μία
1: ταξιδεύουμε...
0: θα είναι η παράσταση στις Σέρες σήμερα, μία?
1: Στις Σέρες θα είναι μία παράσταση, ναι.
0: Μόνο σήμερα στις 9 παρατέταρτο, έτσι, μόνο σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά που πάτε?
1: Μετά πηγαίνουμε στην Κοζάνη, επόμενο σταθμός.
0: Φεύγετε για την Κοζάνη.
1: Φεύγουμε για την Κοζάνη.
0: Σήμερα θα σας απολαύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, πάνω απ' όλα μας κάνετε την τιμή, γιατί είναι εξαιρετική παράσταση. Επίσης από πληροφορίες που έχουμε πάρει και κουτσομπολιά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Θα σας δούμε, έχουμε και λίγο δροσούλα. Ελπίζουμε μόνο να μην βρέξει.
1: Τέλεια, και εμείς. Και εμείς το ελπίζουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Καλή επιτυχία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Θα σας δούμε το βράδυ.
0: Πολύ ευχαριστώ. Θα σας δούμε εμείς. Φιλιά πολλά και καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Οδυσσεβάχ, φίλοι ακροατές. Και ο Οδυσσεβάχ μας δίνει.

0: Η ζωή καλά θα περάσει σίγουρα το βράδυ σήμερα στο θέατρο και το τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας και πάλι. Το επίθετο δεν χρειάζεται να μου το λέτε στον αέρα. Άλλη μία διπλή πρόσκληση σας περιμένει για τον Οδυσσεβάχ, που είναι πλασμένος από μια μοναδική φαντασία και αριστοτεχνική πένα της Ξένιας Καλογεροπούλου, ένα έργο σταθμός όχι μόνο για παιδιά αλλά και για θεατές κάθε ηλικίας. Οπότε άλλος ένας Σωκρατής, μία Κροάτρια, θα είσαστε τυχεροί, η γραμμή είναι ανοιχτή στη διάθεσή σας. Όποιος θα καλέσει πρώτος θα είναι τυχερός. Εγώ θα πάω σε διάλειμμα τώρα γιατί πέρασε και η ώρα και θα σας περιμένω τον πρώτο τυχερό τυχερή στο τηλέφωνο για τη δεύτερη διπλή πρόσκληση για τον Οδυσσεβάχ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, λεόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης, την πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καμάτα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economousseres.gr.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο τεράστιος άλτης του μήκους Μίλτος Τεντόγλου έκανε 8.66 στο πανθεσσαλικό στάδιο τη δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και ισοφάρισε τη στοιχειωμένη επίδοση του Λουί Τσάτου. Με το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου και τα χρυσά μετάλλια στις αποσκευές της, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα έπειτα από τη σπουδαία επιτυχία που έτυχε στο Σίδνεϊ. Η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή 3-2 της Τσβόλε, με τον Βάργα να πετυχαίνει 2 γκολ και να χαρίζει τη νίκη. Ένα παιχνίδι που ανέδειξε τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες της ομάδας του Νίκολιτς. Ο έμπειρος και Ιρανός διεθνής του Ολυμπιακού Ταρέμι φέρεται να απασχολεί τη Βάσκο Νταγκάμα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Μανώλης Σιώπης αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στην Τουρκία που έχει αγωνιστεί σε Αλάνια Σπορ και Τραμζόν Σπορ. Ο Τιμ Γερβάη αποτελεί και επισήμως παρελθόν για το τριφύλι και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλσάμπα. Ο Τάχα τραυματίστηκε στο παιχνίδι ΠΑΟΚ

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμο στους 93.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σταθμό παντού.

Μάριος Φραγκούλης, Γιώργος Δαλάρας. Μετά τον Διονύση Σαββόπουλο, στα τραγούδια που αγαπάμε, στον ελληνικό μουσικό ουρανό μας. Και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και για τον Σεβάχ, τον Οδυσεβάχ, για να μην πω και Οδυσσέας και ο Σεβάχ μαζί. Και ευχαριστούμε και τον Θάνο Πουμάκη για αυτή τη μικρή συνέντευξη. Τώρα θα πάμε σε κάτι πολύ ευχάριστο για μας που μας ορμάν τα κουνούπια και δεν μας αφήνουν σε χλωρό κλαρί. Και από τις 5 νύχτες στις 3 κοιμόμαστε, τις 2 όχι, για να κυνηγάμε κουνούπια. Μια γαλλική εταιρεία startup κήρυξε τον πόλεμο στα κουνούπια με ομοκτόνο drone. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι μια εταιρεία που λέγεται η εταιρεία Torniol. Ανέπτυξε λοιπόν ένα ντρόν το οποίο αναγνωρίζει τα έτομα, τα κουνούπια από τον ήχο που κάνουν τα φτερά τους, προσδιορίζει το ήχο τους και τα εξουδετερώνει. Στο μέλλον λοιπόν είναι πιθανόν στο δωμάτιό μας να έχουμε ένα μικρό πεδίο μάχης. Είναι οφειής αυτή η εταιρεία και μπράβο της. Κήρυξε τον πόλεμο στα κουνούπια από αέρος με εντομοκτόνο. Γνωρίζει τον ήχο, τα εξουδετερώνει και με χειρουργική ακρίβεια μάλιστα. Μόνο από το βούισμα των φτερών των κουνούπιων. Πού να τα ακούσουμε εμείς? Καταλαβαίνετε. Μόλις ταυτοποιεί το κουνούπι, τα εξουδετερώνει επί τόπου. Χρησιμοποιεί μικρέιζερ ή άλλες μεθόδους ακριβίας την ώρα που πετάει. Όπως έγινε γνωστό, το κόστος ακόμη και το πόσο συμφέρει δεν έχει γίνει γνωστό. Την είδηση την πήρα από το sky.gr και το άρθρο. Περιμένουμε λοιπόν. Έχουμε εκείνα τα ηλεκτρικά στο σπίτι που κάνουν τζιφι τζιφι τα κουνούπια εκεί πέφτουν επάνω. Έχουμε τα άλλα, αυτά που βάζουμε με τα χημικά στην πρίζα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι υγιεινά αυτά, να σας πω την αλήθεια. Δεν το εγγυώμαι ότι είναι και υγιεινά, ανάλογα και τις εταιρείες και τι περιέχουν αυτά. Είναι μια ιστορία τα κουνούπια που εξαιτίας τους έχουν και τους περισσότερους θανάτους στη γη, έτσι. Δύσκολη ιστορία.

Λοιπόν, τι να σας χαρίσω τώρα, πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής. Θέλετε να ακούσουμε λίγο Σαραπερκέτη Άμμο, γιατί όχι, Ρίτσι Επόβερη. Τα επόμενα 10 λεπτά, αν θέλετε κάτι το επόμενο τέταρτο, είμαι στη διάθεσή σας, το τηλέφωνο το σηκώνω εγώ, 2-3-2-10-6-33-33. Αν κάτι επιθυμείτε, πολύ ευχαρίστως να το πούμε στον αέρα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Σας αποχαιρετώ με δύο τραγούδια από Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα και από Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Φίλιππο και τον Μπάμπη Στόκα, συγγνώμη, τους Λαβύρινθους, και το Δώσμο το Ψέμα σου είναι τα τραγούδια που επιλέγω. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και την παρέα και σήμερα. Απολαύστε πολύ ωραία μουσική καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Καλό σας μεσημέρι και από μένα πολλά φιλιά. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Ήταν κοντά σας η εκπομπή Πρωινές Περιπλάνησης με τον Βασίλη Σπανουδέκη.

0: στόχος είναι μία. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο στερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12x303 ml 9x3 δώρο 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρη. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23.

0: Λευκοσία 20 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εργικό, την βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Σεβάβ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρετζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση, ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάγ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8.45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπαέσεων. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη νό 3 με 5 στα νότια δυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Μύκονος Πρέβεζα Σύφνος Ηράκλειο Καβάλα Νάξος 34 Σάρτα Λίμνος Αθήνα Χανιά Ρέθυμνο 37 Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Τρίκαλα.

Σας, τι κάνετε? Πάμε να ξεκινήσουμε ακόμα μία εβδομάδα παρέα. Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στο 93 με την Κέλλη Εμμανουηλίδου, με ένα δίωρο που υπόσχεται μουσική, επικαιρότητα και φυσικά τη δική σας παρέα. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση από όπου και αν μας ακούτε, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, και πάμε να ξεκινήσουμε θετικά και αυτή την εβδομάδα μας.

0: για τα νέα του σταθμού, τα δώρα, τους διαγωνισμούς, τους παραγωγούς, αλλά και ό,τι αφορά τον κόσμο της μουσικής, cosmos2.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η μουσική αλλάζει, οι ώρες περνούν, αλλά να ξέρετε ότι η παρέα μένει πάντα εδώ μαζί σας στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντήρου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Labs, μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Ερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Banda Entopica, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
4: Okay, πίσω στο θέμα. 8,

0: Για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κάπου εδώ να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα ή έχετε τα γενέθλια σας. Από όλους εμάς πολλές ευχές.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος του 93.

0: Και πάμε να δούμε τι γίνεται και με το καιρό. Η μέρα στις Σέρρες κινείται σε ζεστό κλίμα, αλλά με μικρές αστάθειες μέσα στην ημέρα. Τοπικές καταιγίδες και με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κομμός στους 93.

0: Πάμε να γεμίσουμε όμορφα τη σημερινή μας ημέρα με μία ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση. Σήμερα λοιπόν, 27 Εβδόμου στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕΣΕΡΟΝ, παρουσιάζεται ο αγαπημένος Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Μία μαγική θεατρική παράσταση για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους, γεμάτη φαντασία, μουσική, περιπέτεια, αλλά και διαχρονικά μηνύματα που υπόσχεται μία όμορφη καλοκαιρινή βραδιά, όχι μόνο για τους μικρούς, αλλά για όλη την οικογένεια.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: τα ελληνικά μάρκετ, ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x230 ml 9,3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι στις καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνουπιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ερμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5210.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δημάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτούλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.

0: Σκέφτεστε να αρνήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακοινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνάιλα.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δραματικές ώρες σε Γαλλία και Ισπανία με πρωτοφανείς εκκενώσεις ολόκληρων περιοχών. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, 220.000 στη Γαλλία και 90.000 στην Ισπανία. Νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία ενώ η φωτιά πλησιάζει στον Μπορντό. Πρωτοφανές πύρινο νέφος δημιουργεί δικούς του ανέμους και κεραυνούς. Η σημερινή ημέρα θεωρείται μία από τις κρισιμότερες στην πολύ

Ότι η υπόθεση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων. Στην ανακρίτρια, ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας, δύο από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία. Αρχές Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα τουρισμός για όλους με διευρυμένα κριτήρια. Πυροβολισμοί στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφορές για τρεις νεκρούς και τραυματίες, κρατείται ένας εκτός. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν μία νέα προσήγηση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά τον μπλοκάρισμα της Ελλάδας στην υιοθέτηση ενός νέου πακέτου, γράφουν οι Financial Times. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Καλημέρα και καλό μεσημέρι σε όλους τους καταφέρετε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 εδώ στην πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα είμαι εδώ μαζί σας για άλλη μία ώρα να ταξιδέψουμε μαζί με υπέροχη μουσική και μικρές σκέψεις της ημέρας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος του 93.
1: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να θυμίσουμε και τις διαδικτυακές μας γωνιές για ενημέρωση και όλα σας συμβαίνουν στον κόσμο, cosnews.gr.

Συνεχίζουμε δυνατά την παρέα μας εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.

0: το κέφι.
1: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξύξο, τούτι φρούτι, μόνο 50 λεπτά.
3: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
2: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
3: Άντε πες!
2: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
3: Ε, τότε θα ξαναπάω.
2: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο τεράστιος άλτης του Μίκους Μίλτος Τεντόγλου έκανε 8.66 στο Πανθεσσαλικό στάδιο τη δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και ισοφάρισε τη στοιχειωμένη επίδοση του Λουί Τσάτουμα. Με το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου και τα χρυσά μετάλλια στις αποσκευές της, η εθνική ομάδα υδατοσύνης παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα έπειτα από τη σπουδαία επιτυχία που πέτυχε στο Σίδνεϊ. Η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή 3-2 της Τσβόλε, με τον Βάργα να πετυχαίνει 2 γκολ και να χαρίζει τη νίκη σε ένα παιχνίδι που ανέδειξε τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες της ομάδας του Νίκολιτς. Ο έμπειρος και Ιρανός διεθνής του Ολυμπιακού Ταρέμι φέρεται να απασχολεί τη Βάσκο Νταγκάμα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Μάνολ Σιώπης αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στην Τουρκία, όπου έχει αγωνίσει Αλάνια Σπορ και Τραμζόν Σπορ. Ο Τιν Γετβάη αποτελεί και επισήμως παρελθόν για το Τριφύλι και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ-Σαμπάμ. Ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και θα μείνει εκτός για έναν μήνα.
6: Κόσμος στους 93.

0: Για όσους δεν το έχουν με το τηλέφωνο και είναι περισσότερο του γραπτού λόγου, θα μας βρείτε και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.
1: Οι μεγάλοι Έλληνες συνθέτες είναι εδώ.

0: Με διώχνεις Μαρία, χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά.
1: Πάμε όμως και μια βόλτα στο Open Air Cinema, το οποίο παρουσιάζει την ταινία Οδύσσια με καθημερινή προβολή στις 9 και 4 μέχρι 29 του μηνός.
2: Τα καλύτερα τραγούδια από το και το σήμερα. Άδειο Κόσμος στους 93.

0: εδώ, εγώ βάζω ακουστά, χαμηλώνω την ένταση και σας χαιρετάω. Κλείσαμε μαζί μία όμορφη ημέρα, όμως τελειώσαμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 1:30 το μεσημέρι. Από εμένα την Κέλλη Εμμανουηλίδου και όλους εμάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Και από πίστη ότι το ελληνικό θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
2: Ο κόσμος μας ενημέρει. Πολιτισμός, μουσική, ρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηνικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 2310-71461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάρζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι τα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για να προφυλαχτώ τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέτουσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπαιτητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
4: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και κολλά από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει

0: σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ ΑΣΕΡΟΝ και CTB. Η ίδρυυση περνά online.
1: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάγ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο camptogether.live.

0: Φαμουλή.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Η Πολιάννα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάννα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκιά όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.
6: Γεια σας φίλοι του καλού.

0: Πώληση του 17χρονου στόπερ Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε το πρωί στη Νέα Μεσημβρία με το τεχνικό επιτελείο του δικέφαλου του Βορρά να δίνει έμφαση στην τακτική εν ώψη και της ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό με την Τβόλε τόνισε πως περιμένει δύο μεταγραφές μέσα στις επόμενες μέρες που θα ενισχύσουν την ΑΕΚ με προτεραιότητα στη μεσαία γραμμή και στη συνέχεια ίσως περισσότερες προσθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Γεωργιανό εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη της Σεντετιέν έχει φουντώσει ξανά μετά την πώληση του Αντρέ Λουίζ. Ο Γετβάη αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια παρουσίας μέσα από ένα ιδιαίτερο συγκινητικό μήνυμα στα social media. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία των πράσινων για τη ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ.
1: Κόσμος στους 93.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, δοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλιά 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η ταρταμήλου, τα σίμον ρολς και τα μάφιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.

0: Από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουλεύετε το ξύδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μαλλιά και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 ή 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοητοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έκρηξη με ένα νεκρός εργοστάσιο κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας, μεγάλη φωτιά στο σημείο. Τρομακτικές διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στη Δυτική Γαλλία, που μαζί με την Ισπανία βρίσκονται εδώ και μέρες σε πύρινο κλοιό. Οι φλόγες στη Δυτική Γαλλία έχουν φτάσει σε απόσταση ανάσας από τον Μπορντό, με δορυφορικά δεδομένα να δείχνουν πως οι καπνοί από τις φλόγες έχουν εξαπλωθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιόμετρων. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα, η Ευρώπη να επενδύσει στην άμυνα ζήτησε ο Πρωθυπουργός από την Αυστρία. Επιμένουν στο αίτημα για αναβολή οι συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων της Εργοσέ στη δίκη για τα Τέμπη, παρά την προηγούμενη απόρριψη του αιτήματος από τον εισαγγελέα. Δύο ηλικιωμένοι στο νοσοκομείο με εγκάβματα έπειτα από φωτιά σε μονοκατοικία στα Άνω Λιώσια. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.527 μονάδες. Επεισόδια στη Μαγιόρκα κατά την διάρκεια διαδήλωσης κατά του υπερτουρισμού. 2 σοβαρά τραυματίες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόρ 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ T 12-230 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Θερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μουριά, Κοινή Θνητή, Σκιαγαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Brick, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Εμπάργο, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
4: Okay, πίσω στο θέμα.
3: 8 Wake Up Festival 2026. 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου. Γυμνάσιο Κίμησης Θερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Cuisine Bar. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκόνη πιντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πιντηρίου, τροπελουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 57275. Είστε σήμερα θέση.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jondis, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Jondis. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξύξο, τούτη φρουτή, μόνο 50 λεπτά. Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα καν. Μέχρι την Τετάρτη, Δικοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και τη τιμή θαύμα, μόνο για σήμερα. Άντε πες! Δεν θα σου πω γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
6: Ε, τότε θα ξαναπάω.
5: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες σειρές χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γαλερίας, κόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το

0: 1951. Τεχνοσία, πρακτική, συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Ατρόμητος προχώρησε στην πώληση του 17χρονου στόπερ Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Bayern Μονάχου. Η προετοιμασία ΠΑΟΚ συνεχίστηκε πρωί στην Ερμεσημβρία με το τεχνικό επιτελείο του δικέφαλου του Βορρά να δίνει έμφαση στην τακτική ενίσχυση και της ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό με την Τσβόλε τόνισε πως περιμένει δύο μεταγραφές μέσα στις επόμενες μέρες που θα ενισχύσουν την ΑΕΚ με προτεραιότητα στη μεσαία γραμμή και στη συνέχεια ίσως περισσότερες προσθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Γεωργιανό εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη της Σεντετιέν έχει φουντώσει ξανά μετά την πώληση του Αντρέ Λουίζ. Ο Γετβάη αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια παρουσίας μέσα από ένα ιδιαίτερο συγκινητικό μήνυμα στα social media. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία των πράγων για τη ρεβάνς με την Μπάξη την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ.
3: Κόσμος στους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Άδειο κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παθαίνω ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Πόπτοκι 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ, τη λογή σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό στρις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για νοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο στερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Η Πολιάν και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν

0: 10-240.
1: Κόσμος στους 93.
2: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Πάρε τον κόσμο μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κέρδη 4 στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά ή κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 σε τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να σπεί για τη ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγγλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στην νεοσουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: 25 ετών ήταν ο εργάτης, ο οποίος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και τη φωτιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού κοντά στα εξάμεινα Κορινθίας. Υπό μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα, ευγνώμονες για την προστασία των συνόρων, δήλωσε ο Αυστριακός καγκελάριος κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην άμυνα, ζητώντας αλληλεγγύη όχι μόνο στη θεωρία. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσαρά Ηρακλείου, Κρήτης. Ίχνη από την ιστορία του πρώην αεροδρομίου έφεραν στο φως μπουλντόζες όπως κυροζίνη και 300 βόμβες στο υπέδαφος του χώρου. Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην γαλλική πρεσβεία στο κέντρο της Αθήνας. Το Ιράν αποτελεί το κύριο θέμα της ατζέντα στη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Τρεις νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρια σε τρεις νέες γυναίκες στο Παρίσι. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη νότη 3

0: 5 στα νότια δυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Μύκονος Πρέβεζας Ύφνος Ηράκλειο Καβάλα Νάξος 34 Σάρτα Λίμνος Αθήνα Χανιά Ρέθυμνο 30 Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Τρίκαλα.
1: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου, κοινοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Διτσεβάρχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΠΑΕΣΕΡΟΝ. Εισιτήρια προπολούνται στο Λιοπολείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Έφτασα και πρόλαβα και το κάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
3: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα κάντζα.
2: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα. Μα μόνο για σήμερα.
3: Άντε πες.
2: Δεν θα σου πω γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
3: Τότε θα ξαναπάω.
2: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της σας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-2288 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Ο Ατρόμητος προχώρησε στην πώληση του 17χρονου στόπερ Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε το πρωί στη Νέα Μεσημβρία με το τεχνικό επιτελείο του δικέφαλου του Βορρά να δίνει έμφαση στην τακτική εν ώψη και της ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό με τη Σβόλε τόνισε πως περιμένει δύο μεταγραφές μέσα στις επόμενες μέρες που θα ενισχύσουν την ΑΕΚ με προτεραιότητα στη μεσαία γραμμή και στη συνέχεια ίσως περισσότερες προσθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σιλέος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουμπί.

0: κόρη μας. Μοσχοβολάει το ρηγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα νου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Ακρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, δελίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πιντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πιντηρίου, τροπικά λουλιά, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εδίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδ, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με σέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 933-011-495.
4: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κοίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
5: Okay, πίσω στο θέμα
4: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κοίμησης Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός. Κουζίνα Μπαρ.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολ Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-38771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο, σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι 3 με 5 στα νότια δυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Μύκονος Πρέβεζας Νοσηράκλειο Καβάλα Νάξος, 34 Άρτα Λίμνος Αθήνα Χανιά Ρέθυμνο, 37 Γιτσά Σέρες Καλαμάτα Τρίκαλα.
12: Κόσμος στους 90.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να καταξεί ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 10

0: 210-12-054 και 210-5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ρικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο Ατρόμητος προχώρησε στην πώληση του 17χρονου στόπερ Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε το πρωί στη Νέα Μεσημβρία με το τεχνικό επιτελείο του δικέφαλου του Βορρά δίνει έμφαση στην τακτική εν ώψη και της ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό με την Τσβόλε τόνισε πως περιμένει δύο μεταγραφές μέσα στις επόμενες μέρες που θα ενισχύσουν την ΑΕΚ με προτεραιότητα στη μεσαία γραμμή και στη συνέχεια ίσως περισσότερες προσθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Γεωργιανό Εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη της Σεντετιέν έχει φουντώσει ξανά μετά την πώληση του Αντρέ Λουίζ. Ο Γετβάη αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια παρουσίας μέσα από ένα ιδιαιτέρως συγκινητικό μήνυμα στα social media. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία των πράσινων για τη ρεβάνς με την Μπάξη την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ.
4: Κόσμος στους 93.

νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.

Κόσμος στους 93. Most of the victims are still

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

καλύτερα τραβιά από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σόν στην Κιανή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα ή προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά, πενόστιμα γλυκά με αχνά.

0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
1: Στο νέο σουλκυριά στη πια του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσάρες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια, είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων, EPU, σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μα και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
4: Site www.οικονομουσέρες.gr.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: 25 ετών ήταν ο εργάτης ο οποίος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και τη φωτιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού κοντά στα 6 μίλια Κορινθίας. Πρότυπο μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα, ευγνώμονες για την προστασία των συνόρων, δήλωσε ο Αυστριακός καγκελάριος κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην άμυνα, ζητώντας αλληλεγγύη όχι μόνο στη θεωρία. Και ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης. Ίχνη από την ιστορία του πρώην αεροδρομίου έφεραν στο φως οι μπουλντόζες όπως κυροζίνη και 300 βόμβες στο ύπαφος του χώρου. Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην γαλλική πρεσβεία στο κέντρο της Αθήνας. Το Ιράν αποτελεί το κύριο θέμα της ατζέντας στη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. 3 νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρια σε 3 νέες γυναίκες στο Παρίσι. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κάθε που νιώθω μοναξιά,

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Raider και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση.

0: του οχήματός σας. Μέρη στο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς. Το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρετζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8.45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια παπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο come together.live.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρι, μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξίξο, τούτι φρούτι, μόνο 50 λεπτά. Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα πτζα. Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα. Μόνο για σήμερα. Άντε πες. Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν. Τότε θα ξαναπάω. Supermarket Kansas. Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού.

0: Χειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αγωνές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κοσμός. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. Now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ευχόμαστε καλό απόγευμα σε όλους. Το μόνο ευχάριστο νέο του απογεύματος είναι πως κατρακυλάει η τιμή του πετρελαίου και τώρα έχει πέσει στα $85 το βαρέλι. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.

0: αρνηθώ αυτό που είμαι και να γραφτεί εν θα δεκίνε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Edger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το ζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλη. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6703-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Κόσμος στους 93.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class, now we're inviting you to platinum, emerald, sapphire, and ruby. Those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Radio Cosmos είναι 10.
1: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
2: Okay, πίσω από το θέμα.
1: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμηση Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρέατα που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
4: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.
1: Έτσι είναι. Κουράστηκα να σε ψάχνω στο τούτες της πόλης που δεν τελειώνουν. Έτσι είναι.

Έτσι είναι. Λύσμισα το σχήμα. Το σχήμα τριάζου πάνω στην άσφαλτο.

0: μέσα μαζί της κρατοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
1: Όνειρο. Στο κέντρο της Αθήνας οι μελωδίες επιστρέφουν σαν δρόμοι με τα κανονικά τους ονόματα. Ξαπλώνω πάνω στην κοιλιά του. Εκεί, για 5-10 λεπτά, νιώθω μια ευγνωμοσύνη πριν σβήσουν τα κίτρινα φώτα των φαναριών. Δοκίμασα να παίξεις τις νότες λίγο πιο αργά.

0: Βασίλης Καζούλης.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ο Σνού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

μας Μοσχοβολά Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: Φέρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πηγλώγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.

καταλάβεις να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε πω στο πω.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Άγγελέ μου,

0: Εσείς ευρέ ρεζίλοι της μουσικής, ευρέ κανίπαλε, παλιό έμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
1: Μίλησε η καρδιά και φτιάξε λαδιά.
0: Μπράβο.
1: Και της καρδιάς τη ρίζα, τη χάρισα στη Λίζα.
0: Ωραία να χατείς, χάλβα.
1: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
0: Τον κακό σου τον καιρό.
1: Για τις Λίζες το μεράκι θέλω φίνο νταλγκαδάκι.
0: Παλιό γάιδαρε.

βρίσκαμε σ' αυτή τη ερημιά. Σ' ωραίες λέξεις, ακραίες σκέψεις, πέρασε πάνω μας σαν ίσκιος.

σου να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη, από μια Γιά, από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και του χρόνου την πινιγέρ, θα φτιάξει λεπτά με την άσπρη τη σχόνη. Μα κάτω πίθα θα θες μοναχός, καρδιά σου θα σπάσει. Σαν όταν ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπήκαν μέσα μου ηρωές. Κι όλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να σου εμένα. Ή αυτά τα λόγια που όλο θάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω. Μες στην εξέλιξη της πλάσης, αφού η ζωή ποιες φορές.

0: παρέα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος News.gr.

ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην τρώει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Κόσμος στους 93. Αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μπράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν νέζει ποτέ του.
1: Να ένα ουρανό, να και μια θάλασσα, είχα ένα σπίτικο κάτω στο γυαλό. Ζώντας με βότσαλα,

0: Μαχάν όλοι οι άνθρωποι για αγάπη όπως κι εγώ, τότε θα είμαστε στη γη φίλοι κι αδερφοί.
1: Κόσμος στους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.